0: Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει, ήφυγε κι ο Θεός. Αμάν.
1: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, α

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: σαν να είμαι ένα μικρό παιδί που κλαίω.
1: Φύγεις. Κουλάμε full volume.

0: τι άλλο να σου χτυπάει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας ευχόμαι να έχετε υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χειροτικό του Μαγερίνο Κίστρα μας. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε. Δεν έχει.
0: Κάμα, καλά να μπαμπέρ, δάει. Αχνε ρωτήμι με ασυρίμ, λαμσίχ. Ας βόω νεμσίχ. בקצב הזה בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Πέρασα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να ήμουν παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουν αν φταίω εγώ σε κάτι, κι ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

τόσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως επίστευα

και αναρωτιόμουν αν ακόμη μ' αγαπούσες. Όταν σε ρώταγα ποτέ δεν απαντούσες.

με είχες δεδομένο. Γιατί σε λάτρεψα και ακόμα επιμένω. Πάντα με πλήγωνες και με βλέπες.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

που γιορτάζω το πόνο μου. Και για εκείνη άλλο ένα που με άφησε μόνο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθο. Η μορφή σου μου έγινε ένα πάθο. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραπές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί και μένει.

με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά, ξεχνάς τα λάθη σου. Τρυφογυρνάς εδώ και εκεί.

αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου και ζω μονάχα για τον ερωτά σου κι είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μην...

0: יהודה גוזלין, אתה תופס? אני שולחת לך את השיר הבא, זגוראו, שקיעה, ואיזה שקיעה יפה.
1: Μάλλον όσοι γουστάρετε. Και τώρα κύριε και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίες η ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.
0: Ωχ, αλλά ωχ.

0: μαζί. Όλοι μαζί.
1: Όλοι, όλοι μαζί. Ράδιο Δβάσι Ιβανί. אוח, אני רוקדת

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Πάντως μια χαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε εδώ στο τίτλο «Ετελαμακέν δε Βοτανίκη».